στο Παρισινιό, δεν ήσουν κάθε ασφάλοντας περπάρα. Radio Status Capsule.